καλό σε μπουτάει. Τα κουτίν το φασάει, ανιάμαν το βολογιού. Ουλουκουέρα υποσύ, αγγουρατσί κοκού, βάρτα με κουακάει. Μα πεποκίνο αγόρα.